Τώρα που η Ambassador θα φέρει Chevron και Exxon Mobil στην Κρήτη και μετά στο Αιγαίο, δεν θα κουνηθεί ούτε F-16, ούτε drone, ούτε τουρκικό κουνούπι.